Αρετσός. Με νησάρτη Μιλάνα σε νοιάχαντε ροζ μπερός. Ψωσάνα βετσιώνα κουανασάτη λε Αιλάτ.